0: ζωή με χάνω μου. Είμαι ο Θεός μόνος του. Atonnen und Frieden, dir altri Hoffnung.
1: Sporvognen med Liselotte Krogager.

0: Με φλιτ.
1: Μιμιάνε στούβες.
0: Μα.
1: Μιμιάνε στούβες.
0: Στότατε.
1: Διά.
0: Μιν... Μην γιάνε αστού. Μην γιάνε αστού. Την Ελίσσα με τους αλέμς. Τη σβέρτα χούσκο. Να τη σμό γιάνε τούσκο. Έχω αφία αλφέμς. Δε έχω κάνει. Για μόση έχω σάμλ. Αλτεγαστήνε. Κι μένς κάμλ. Det er så flyet. Hvad står der?
1: Du er for gammel.